λέγεται ο Τζουάν, λουκουμίστε τη γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τα τηλέφωνα του βου, πήγε στο τροματή του νούμερ, σόπρα σε κρετήρια τηλεφώνικα. Θα περκάτε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα από η καρύβη, είναι ένα άτιμο.